0: Ζάζα.
1: Πρώτο μάτι, πρώτο μάτι. Λαγάλο, λαγάλο. Αν ζερβέτε κοτά η μουέβια. Κινά και να λάμας τα μπλέγγι. Ιω, άρα θα φάγα λόγκ τράμα, πρώτο μάτι.